0: Εκεί, κοφράδι τσιτάν, λενέγκο, έχεις δέκο σαλούτε αράνια, ωρί, αρτοτακό αράνια, σαλούτε κο, μανιά σκένι εν, και ούκαιος καλού νοκ, ρόγκα σαλαδί καλά, τα ωραία, πώς τους αλεάκ, όσο, τα σκένι εν, μπαμπάκι σου, ρίκορο μουντουάν, κερτάτσεν δεν μοδούεν, μπα, νοργέλια γοκά, ωρί, πετί, πετί, που κάτσεν δεύς καλούν αρτεάν, ωρί, από στου βατεγάς, τα ονελακό, στροπαδετάν, εδώ, beste arlo batzuetan. Trainillo hauek batez ere atunen arrantzan. Atunen arrantzan erabiltzen zen. Karo, zeu pentsatu, trainera duela 120 urte arrapatzen zela atunek belagaz. Belagaz. Kurrikan erabiliz, eta horiek juten ziren, kantauri itsaso osorako, hori atunek arrapatzera. Zeu pentsatu, honen bezalera 3-4 egun, traineru batean edo traineru zen bezalako itsasontzi batean, atunetan.
1: Memoria historikoak badu era berean merezitako tartea Bermeoko Arrantzale Museoan. Izan zirelako gurean, ohiko jardunetik aldendu behar izan ziren arrantzaleak, beraien herria, itsasoa eta askatasuna defendatzeko.